ακολουθούμενος από έναν μακρύ στηρισμό και με το φαρικό σύστημα και τις

γνώμη σου από ένα μακρύ στηρισμό και με το φαρικό σύστημα και τις πλήρες.